Δούνου μύρισε να γίνει εμένα. Αμά. Κάτσε δάνο. Κάτσε καπά. Μα και Μαριούκο.